0: Καλή. Έλα.
1: Μενάρη, καλή δε μάμα, μαζί.
0: Νιξά, σε καλή. Luar biasa. Ala, jika Pak Haji Dinar dah kena ngabor.
1: Thank you.

0: Τώρα το κρνάει. Τα όσα που εσύ για να γίνει ένα μάγο αγαπανούρα μου τερενοπή. Τερενοπή ουρα τσαλικιόνι, τσαλικιόνι, τσαλικιόνι. Μαγά, μαγά, μαγά. Άρα, τεκρά μου χαματά. Δεν σκαρά ρομπούς, ρε, ρε.
1: Παρακτός, ρε, μακαιγιά.